κάθε τρίτη βράδυ 10 με 11 στον 3CR 855 AM. Η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στο πρόγραμμα Greek Resistance Bulletin. Ένα πρόγραμμα το οποίο μεταδίδεται στο 3CR κάθε Τρίτη από τις 10 ως τις 11 το βράδυ, με νέα από τους κοινωνικούς αγώνες στην Ελλάδα. Να πούμε πριν πούμε οτιδήποτε σχετικά με το σημερινό πρόγραμμα, να πούμε ότι βρισκόμαστε εν μέσω Ράδιο Ιράνο. Ο ετήσιος ραδιοέρανος του 3CR, που φέτος ο στόχος είναι 300.000 δολάρια. Επίσης, είναι και μία χρονιά ορόσημο, ας το πούμε, διότι αυτή τη χρονιά, 2026, ο 3CR κλείνει 50 χρόνια ζωής, μιας και ιδρύθηκε, βγήκε στον αέρα το 1976. Οπωσδήποτε είναι μια χρονιά ξεχωριστή για το σταθμό. Εμείς ως πρόγραμμα κάναμε μια εκδήλωση το περασμένο Σάββατο, το Σάββατο δηλαδή που μας πέρασε προχθές, στο retreat, όπου έπαιξαν οι Anatreptics, Rebetica. Ήρθε κάποιος κόσμος, ευχαριστούμε όλους και όλες που ήρθαν. Και επίσης ευχαριστούμε ιδιαίτερα όσους και όσες έκαναν προσφορά στο πρόγραμμά μας, στο όνομα του προγράμματός μας. Και να πούμε μερικούς, γιατί δεν τους θυμόμαστε όλους. Υπήρξαν και μερικοί που ανώνυμα δώσανε ή δεν είπανε όνομα, τέλος πάντων. Ενώ υπήρχε ένα barcode, κάποιοι χρησιμοποιήσανε το barcode, αλλά νομίζω κάποιοι δεν βάλανε όνομα, ήτανε ανώνυμοι. Ωστόσο, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Παρασκευά, ο οποίος έκανε προσφορά, τον Γιάννη και τη Σούζη, οι οποίοι επίσης έκαναν προσφορά, το κέλτικο πρόγραμμα του 3CR, που επίσης έκανε προσφορά στο 3CR, τον Ηλία από τα ελληνικά προγράμματα του 3Z, του επίσης κοινοτικού πολυγλωσσικού ραδιοσταθμού εδώ στη Μελβούνη 3Z, την Καρίνα από το 3CR, η οποία επίσης έκανε προσφορά, και όλους και όλες αυτούς και αυτές που δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης να πω ότι το barcode έχει ανέβει και στην ιστοσελίδα του προγράμματος στο Facebook. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει scanning, όποιος θέλει να κάνει μια προσφορά στο 3CR, στο όνομα του προγράμματός μας, Greek Resistance Bulletin. Και να πούμε ότι οι προσπάθειες, οι εκδηλώσεις βέβαια οι δικές μας ως προγράμματος συνεχίζονται με μία ακόμα εκδήλωση fundraiser, δηλαδή για να μαζευτούν χρήματα τέλος πάντων στο πλαίσιο του ραδιοεράνου του 3CR, την Παρασκευή 3 Ιουλίου, 6.30 ώρα στο Δημόκρητο, 583 High Street στο Northcourt, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Εύρος, στο λατοπίο» του Γιώργου Κεραμιδιώτη, που είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο γυρίστηκε με αφορμή το θάνατο τριών, τη δολοφονία μάλλον, τριών Αφγανών γυναικών στο Νεύρο. Και φυσικά, βασικά το ντοκιμαντέρ διαπραγματεύεται την κατάσταση την οποία βιώνουν τόσο οι τοπικές κοινωνίες, αλλά κυρίως όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σχετικά με το εμπόριο τέλος πάντων, το δουλεμπόριο, δηλαδή την προώθηση των μεταναστών χωρίς χαρτιά, που βέβαια γίνονται μπαλάκι μεταξύ των τουρκικών και των ελληνικών συνοριακών αρχών. Αυτό το ντοκιμαντέρ θα προβάλλουμε, θίγοντας και αυτό το ζήτημα, και επίσης το σχετικό αφισάκι έχει ανέβει και αυτό στην σελίδα μας στο Facebook. Τώρα για το πρόγραμμα. Η ιστορία με τα προσφυγικά συνεχίζεται. Ο Αριστοτέλης Χατζής, ο οποίος ξεκίνησε την απεργία πείνας από τις 2 Φλεβάρι 2026, συνεχίζει να κάνει απεργία πείνας. Επίσης, από την 1η Μάη, η Σουζάν Ντοπάν, η οποία είναι από το Βέλγιο και η οποία μένει στα προσφυγικά, ξεκίνησε και αυτή η απεργία πείνας. Να πω ότι ο Αριστοτέλης Χατζής βρίσκεται στην 125η-6η, κάτι τέτοιο, μέρα απεργία πείνας, ενώ η Σουζάν έχει βρίσκεται στην 46η-7η μέρα. Λοιπόν, εν μέσω όλων αυτών των ιστοριών, εντωμεταξύ να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές κινητοποιήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, και πριν λίγες μέρες έγινε και μεγάλη διαδήλωση πάλι στην Αθήνα για τα προσφυγικά, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Επίσης, έχουν γίνει κινητοποιήσεις και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη, και όχι μόνο στην Ευρώπη, μέχρι και στη Λατινική Αμερική έχουν γίνει κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στα προσφυγικά και στην απεργία πείνας. Να πούμε ότι πριν λίγες μέρες έγινε και η παρουσίαση, τέλος πάντων, του δεύτερου ξενώνα στα προσφυγικά, που αφορά νοσηλευόμενους στον Άγιο Σάββα, στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιο Σάββα, το οποίο βρίσκεται δίπλα στα προσφυγικά. Ήταν μία δέσμευση εδώ και καιρό της κοινότητας της κατάληψης των προσφυγικών, και έγιναν τα εγγένεια πριν λίγες μέρες. Θα μεταδώσουμε από εδώ αποσπάσματα ηχητικά από αυτή την εκδήλωση, την οποία οργάνωσε η κοινότητα των προσφυγικών. Να πούμε επίσης ότι πρωτού προχωρήσουμε στην εκδήλωση, να πούμε επίσης ότι θα μεταδώσουμε και πριν από την εκδήλωση, θα μεταδώσουμε ένα ολιγόλεπτο ηχογραφημένο μήνυμα συμπαράστασης στα προσφυγικά, που έχουν ηχογραφήσει ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο οποίος είναι μουσικός, τραγουδοποιός, γνωστός στους κινηματικούς χώρους, και όχι μόνο, και η Μάρθα Φριτζίλα, επίσης γνωστή τραγουδίστρια, καλλιτέχνητα κτλ. Και κάποιος άλλος που μου διαφεύγει το όνομα αυτή ακριβώς τη στιγμή. Μετά από αυτό θα μεταδώσουμε, όπως είπαμε, το ηχητικό για το δεύτερο ξενώνα στα προσφυγικά. Προτού κλείσουμε, να πούμε ότι είχαμε και μια είδηση ενός θανάτου στο Βέλγιο, και όχι στην Ελλάδα, στο Βέλγιο. Πρόκειται περί της... Να διαβάσω μια ανακοίνωση βασικά της αντιεξουσιαστικής κίνησης, διότι η Νικόλ, η οποία είναι τρας γυναίκα, ήταν τρας γυναίκα, από τη Θεσσαλονίκη. Δεν θα διαβάσω βιογραφικά, απλώς θα διαβάσω μία σύντομη ανακοίνωση της αντιεξουσιαστικής κίνησης Θεσσαλονίκης, που λέει ότι ακόμα να το πιστέψουμε, δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τη θλίψη μας για το ξαφνικό θάνατο της αγαπημένης μας Νικόλ. Από τη Βιομέ, τη Σουμπούρμπια μέχρι και το Κράου, ήταν πάντοτε κοινωνός αυτού που πίστευε και διοχέτευε όλη την ενέργεια σε αυτή την ιδέα και πίστη. Το πολιτιστικό κεφάλαιο και η νοοτροπία γύρω από το συλλογικό, τον πολιτισμό με πυρήνα την αυτοοργάνωση, παραμένουν ασύγκριτα και όμοιά τους ίσως να μην ξανασυναντήσουμε. Πάντα μπροστά σε προσφορά, τόσο σε λύσεις όσο και σε χέρια, που λέμε, όποτε χρειάστηκε. Πάντα εκεί, όποτε υπήρξε ανάγκη. Μέσα σε αυτή τη σφαίρα δημιουργίας και ανησυχίας εντάσσεται και το πάντα φιλόξενο Κράου, όπου είχε δοθεί και εξοπλισμός από το πάλε ποτέ Μικρόπολης, που ήταν, να πούμε ότι ήταν το παλιό κέντρο της αντιεξουσιαστικής κίνησης στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πάρει υπόσταση ως αυτό που το διέκρινε μια διαφορετική πολιτιστική οντότητα από την ασταμάτητη κερδοσκοπία της νύχτας και των αφεντικών. μία από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις με λόγο για την τρανσφοβία και τις συνθήκες εξαίρεσης στους εργασιακούς χώρους έγινε στα πλαίσια του Φεστιβάλ Άμεσης Δημοκρατίας στο Πάρκο των Σκύλων στην παραλία της Θεσσαλονίκης πριν μερικά χρόνια. Στο Επανειδήν, λοιπόν, το κενό είναι μεγάλο και θα μας λείψεις. Δύναμη και κουράγιο στους οικείους της Νικόλ, αντιεξουσιαστική κίνηση Θεσσαλονίκης. Να πούμε εδώ πέρα ότι την επόμενη Τρίτη στο πρόγραμμά μας θα μεταδώσουμε μια συνέντευξη που είχε δώσει η Νικόλ στην Ελληνοφρένεια το 2022, η οποία συνέντευξη είχε γίνει στο κατηλημένο εργοστάσιο της Βιομέ, όπου εργαζόταν η Νικόλ, από τον Γιάννη Αβραμίδη, ο οποίος τότε ασχολιόταν με την Ελληνοφρένεια. Να πούμε ότι την είχαμε ξαναβάλει το 2022, αν θυμάμαι καλά, αλλά ωστόσο δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας μετά από 4 χρόνια περίπου. Οπότε πάμε να ακούσουμε τα ηχητικά του Μιστακίδη και της Φριτζίλα για τα προσφυγικά και μετά να ακούσουμε το ηχητικό για την εκδήλωση για το δεύτερο ξενώνα στα προσφυγικά.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης. Θέλω να σας παρακαλέσω όλους σας να βγούμε λίγο από το καβούκι μας και να δούμε τι συμβαίνει δίπλα μας. Ο Αρίστος βρίσκεται σε απεργία πείνας από το Φλεβάρι και η Σουζάν έχει λίγο καιρό που έχει μπει και αυτή. Όλος αυτός ο αγώνας γίνεται στα προσφυγικά, σε μια κοινωνία που είναι πρότυπο κατ' εμέ, μια κοινωνία αυτοδιαχειριζόμενη, μια κοινωνία αλληλέγγυη στους αδύναμους, μια κοινωνία που έχει αυτοοργανωθεί και έχει καλύψει και ανάγκες που το ίδιο το κράτος δεν μπορούσε να καλύψει, όπως και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Παρακαλώ θερμά να είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, να κοινοποιήσουμε όσο γίνεται τον αγώνα των απεργών πείνας και να σταθούμε δίπλα τους και να δημοσιοποιήσουμε όσο γίνεται αυτή την προσπάθεια, γιατί τα γνωστά μέσα δεν πρόκειται να το κάνουν ποτέ.
2: Είμαι ο Φώτης Γιώτας, μουσικός. Στηρίζω τον αγώνα των ανθρώπων στα προσφυγικά. Είμαι αλληλέγγυος με τις δράσεις τους. Ξέρω πολύ καλά για τις μονάδες φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών που είναι στον Άγιο Σάββα, για το φούρνο, για πολλές δράσεις που έχουν σχέση με παιδιά, με παιδικούς σταθμούς. Γενικά έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση μέσα η οποία σφίζει από υγεία και από ανθρωπιά. Συμπαραστέκομαι στον αγώνα του Αρίστου και του Σουζών, που είναι απεργή πείνας ο Αρίστος εδώ και μήνες. Και θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στον αγώνα αυτό.
3: Είμαι η Μάρθα Φριτζίλα και στηρίζω τον αγώνα του Αριστοτέλη και της Σουζών στα προσφυγικά. Ο Αρίστος από τις 5 Φεβρουαρίου είναι σε απεργία πείνας μέχρι θανάτου, υπερασπιζόμενος το δικαίωμα των ανθρώπων των προσφυγικών, της κοινότητας αυτής. Δηλώνω με το μέρος τους, δηλώνω πως ή θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε, όπως είναι και το σύνθημά μας. Πρέπει ο κόσμος να το ακούσει και να στηρίξει.
4: You're listening to 3CR Community Radio 855 AM on digital and online. 3CR Radical Radio.
5: Ωραία, ξεκινάμε. Καλώς ήρθατε. Σήμερα έχουμε τη χαρά να ανοίγουμε τον δεύτερο ξενώνα για τη φιλοξενία θεραπευόμενων και συνοδών του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου ο Άγιος Σάββας. Ήδη στη γειτονιά των προσφυγικών λειτουργεί ένας ξενώνας για αυτό το σκοπό από το Σεπτέμβρη του 2025 και η συνθήκη που εντός της οποίας ανοίγουμε τον δεύτερο μας βρίσκει σε έναν αγώνα για την επιβίωση της ίδιας της κοινότητας όλων των δομών και του παραδείγματος που χτίζεται εδώ πέρα. Μας βρίσκει εν μέσω ενός αγώνα για την ίδια τη ζωή. Η απεργία πείνας των προσφυγικών έχει ξεκινήσει από 5 Δευτέρου από τον Αριστοτέλη Χατζή, κάτοικο και μέλος της κοινότητας, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην 121η μέρα. Και από 1η Μάη έχει μπει στην απεργία πείνας μέχρι θανάτου και η Σουζόν Ντοπάν, επίσης κάτοικος και μέλος, που σήμερα βρίσκεται στην 44η μέρα απεργίας πείνας μέχρι θανάτου, μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματα της κοινότητας. Ο λόγος που ανοίγουμε αυτόν τον ξενώνα είναι αρχικά η δέσμευση που είχαμε...

0: στα αιτήματά μας. Η κοινότητα δεν θα σταματήσει να παρέχει φροντίδα στα μέλη της, ούτε θα σταματήσει να είναι στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών και ταξικών αγώνων, του κοινωνικού και ταξικού πολέμου. Γνωρίζουμε και τι συμβαίνει μέσα στο νοσοκομείο και στεκόμαστε σε αλληλεγγύη με το Σωματείο των Εργαζομένων που δυστυχώς λόγω άλλων δεσμεύσεων δεν μπόρεσαν να είναι σήμερα σε αυτήν την εκδήλωση, αλλά η συμβολή τους είναι κομβική και όσον αφορά τη σχέση μας και την επικοινωνία με τους θεραπευόμενους, θεραπευόμενες που φιλοξενούνται στον Ξενώνα, αλλά και όσον αφορά την αλληλεγγύη με την οποία έχουν σταθεί δίπλα στην κοινότητα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στον αγώνα που δίνεται αυτή τη στιγμή. Με το Σωματείο, με το Σύλλογο των Εργαζομένων, είμαστε στο ίδιο μέτωπο, βαλόμαστε από τις ίδιες πολιτικές και ένα από τα αιτήματα της κοινότητας και της απεργίας πείνας είναι τα 15 εκατομμύρια που σκοπεύουν να σπαταλήσουν για τις τσέπες των εργολάβων και για τη δήθεν ανάπλαση των προσφυγικών και την δημιουργία κοινωνικής κατοικίας και ξενώνων για τους θεραπευόμενους του νοσοκομείου. Εμείς η πρότασή μας είναι να δοθούν στον Άγιο Σάββα για τη στελέχωση του ίδιου του νοσοκομείου που αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι καταραίει λόγω έλλειψης προσωπικού. Οπότε με αυτή την εκδήλωση ξεγυμνώνουμε με έναν τρόπο και τις πραγματικές προθέσεις του κράτους που δεν είναι κάποια κοινωνική μέρημνα αλλά είναι η διάλυση της κοινότητας και του παραδείγματος που αυτή συγκροτεί τα τελευταία 16 χρόνια. Να πούμε ότι έχουμε αρχίσει ήδη να βλέπουμε τις επιπτώσεις που έχει όλη αυτή η καταστολή. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα, είναι μάλλον το μεγαλύτερο, το σοβαρότερο πλάνο καταστολής απέναντι στη γειτονιά, αυτός ο σχεδιασμός του κράτους. Και έχουμε αρχίσει ήδη να βλέπουμε τις επιπτώσεις που έχει στους ανθρώπους, αλλά και στη φροντίδα, πόσο δηλαδή αποσπά τις δυνάμεις μας από εκεί που, από το πραγματικό πεδίο που θα έπρεπε να τις διαθέτουμε. Παρόλα αυτά δεν θα σταματήσουμε και στεκόμαστε μάλλον ακόμα στα πόδια μας και σαν δομή υγείας και σαν κοινότητα και συνεχίζουμε και λόγω της αλληλεγγύης του κόσμου, της κοινωνίας και του κινήματος που είναι πραγματικά συγκινητική και αμέριστη και με τον ίδιο τρόπο θέλουμε να σταθούν και όλοι και όλες όλο αυτό το διάστημα και στις κινητοποίησεις που έχουμε προγραμματισμένες με την ίδια σύμπνοια και θέρμη να είναι εκεί ο κόσμος μέχρι τη νίκη, γιατί πραγματικά το πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε και θα νικήσουμε. Και σας καλούμε όλους και όλες να πολεμήσετε μαζί μας για τη ζωή. Έχουμε και αύριο στις 12 η ώρα μία μαζική κινητοποίηση στο Σύνταγμα. Οπότε, να είστε όλοι και όλες εκεί. Θα δώσω το λόγο στη Βενετία.
1: Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Θα προσθέσω κι εγώ κάποια πράγματα για αυτόν τον δεύτερο ξενώνα. Για αρχή, μία ερώτηση που μας έχει γίνει αρκετές φορές, είναι για ποιο λόγο να ανοίξουμε ένα τέτοιο ξενώνα, τι μπορεί εμείς, ας πούμε, να κερδίσουμε από αυτό και τι είναι αυτό που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Να πούμε ότι για όσους και όσες δεν το γνωρίζουν, δίπλα μας είναι το μεγαλύτερο αντικαρκινικό νοσοκομείο της χώρας. Οπότε βιώνουμε καθημερινά στην πραγματικότητα έχουμε καθημερινά το βίωμα των ίδιων των θεραπευόμενων που έρχονται για τις θεραπείες τους στον Άγιο Σάββα. Πολλοί από αυτούς, είτε θεραπευόμενοι είτε συνοδοί, έρχονται από την επαρχία μόνο και μόνο για τις θεραπείες τους και αντίστοιχα όσοι και όσες δεν έχουν την οικονομική ευχαίρεια να δίνουν 70 ευρώ το βράδυ για να μισθώνουν κάποιο Airbnb βρίσκονται σε πραγματικά συνθήκες εξαθλίωσης, να κοιμούνται στα αμάξια τους μετά τις θεραπείες, να έχουν πάρα πολύ έντονα συμπτώματα και να μην έχουν ούτε ένα μέρος να μείνουν ούτε να ξαποστάσουν και είναι αυτό το οποίο βλέπουμε τα τελευταία 16 χρόνια καθημερινά. Οπότε παίρνοντας την ευθύνη να απαντήσουμε ακριβώς αυτήν την κοινωνική ανάγκη η οποία υπάρχει

Πού είναι αυτοί οι ξενώνες που τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν διάφορα πλάνα για να δημιουργηθούν θεωρητικά κάποιοι ξενώνες φιλοξενίας που ακόμα δεν έχουν δημιουργηθεί πέρα από αυτούς τους δύο ξενώνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών. Και ακριβώς από τη βάση το ότι αναγνωρίζουμε ότι αποτελούμε κομμάτι αυτής της κοινωνίας, δεν αποτελούμε μια ξεχωριστή νησίδα ελευθερίας ή κάτι διαφορετικό. Προχωρήσαμε στο να ανοίξει ο πρώτος και κατ' επέκταση και ο δεύτερος ξενώνας. Αυτοί οι ξενώνες εννοείται πως δεν ανοίγουν για μας, όπως αντίστοιχα όλες μας οι δομές συνολικά είναι ανοιχτές προς όλους και όλες, και αντίστοιχα είναι κοινωνικές απαντήσεις ζωής και αγώνα, κάτι πέρα από το κράτος και τον καπιταλισμό. Ήδη να πούμε ότι από τον πρώτο ξενώνα τα αιτήματα που υπάρχουν για φιλοξενία είναι πάρα πολλά, και θεωρούμε ότι και με αυτόν τον δεύτερο ξενώνα και κατ' επέκταση με όσους θα έρθουν στην συνέχεια θα μπορούμε να καλύψουμε όσο μεγαλύτερες ανάγκες υπάρχουν. Οπότε να μην πολυλογήσουμε ακόμα περισσότερο. Να κλείσουμε λέγοντας ότι εμείς όντως θεωρούμε ότι η αλληλεγγύη είναι θεραπευτική και το βλέπουμε στην πράξη καθημερινά και μέσα στην κοινότητα, αλλά και μέσω των ανθρώπων οι οποίοι φιλοξενούνται στους ξενώνες, και πραγματικά η αλληλεγγύη είναι ένα από τα βασικά μας, ας πούμε, προτάγματα, και αντίστοιχα ο τρόπος οικοδόμησης των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, και ο τρόπος που οι άνθρωποι πρέπει να σχετίζονται μέσα στην κοινωνία, και θα δώσουμε το λόγο και στους υπόλοιπους και υπόλοιπες ομιλητές και ομιλήτριες που ήρθαν σήμερα, και τους ευχαριστούμε όλους και όλες πάρα πολύ για το άνοιγμα αυτού του δεύτερου ξενώνα.

0: 3CR Community Radio, 855 AM.
1: Οπότε να περάσουμε στον πρώτο ομιλωτή, τον κύριο Παπανικολάου, νευροχειρούργο, γενικό γραμματέα της ΟΕΝΓΕ και μέλος του ΔΟΣΟΥ της ΙΝΑΠ.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω εισαγωγικά ότι όπως ξέρετε όλες και όλοι, το θέμα των προσφυγικών έχει πάρα πολλές πλευρές. Πάρα πολλές. Έχει την πλευρά την κοινωνική, την πλευρά την πολιτική, την πλευρά την κινηματική, την πλευρά της αλληλεγγύης. Έχει την πλευρά την δομική, οικιστική, που αξίζει τον κόπο κάποιος εδώ να κάτσει να κάνει, όχι τώρα βέβαια, μια ανασκόπηση, γιατί με αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια για τα προσφυγικά από το καπιταλιστικό κράτος και από τα διάφορα κρατικοδίαιτα κοράκια που κάθονται γύρω από τα real estate, ξέρετε, σαν τους γήπες, από την εποχή Σιμίτη Λαλιώτη, μετά με κυβέρνηση Καραμαλή, μετά με κυβέρνηση Παπανδρέου Γιώργου, με τα μνημόνια, με τις επόμενες κυβερνήσεις μέχρι και σήμερα, μπορεί άμα τα βάλεις κάτω να φτιάξεις κανονική θερινή επιθεώρηση, το Δελφινάριο δηλαδή, όπου εμπλέκονται από το Παναθηναϊκό, την ΠΑΕ, μέχρι την Εκκλησία της Ελλάδας, μέχρι τους Δήμους, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, με απίθανες ιστορίες δηλαδή, που άμα δεν ήταν τραγικές θα ήταν γελίες. Εγώ βέβαια θα σταθώ στο θέμα της υγείας, που είναι και αυτή μια πολύ σοβαρή πλευρά. Εδώ δεν είναι απλώς αξιέπαινη αυτή η πρωτοβουλία για τους ξενώνες, για τους θεραπευόμενους και για τους συγγενείς τους, των ανθρώπων με νεοπλασματικές ασθένειες που καταφεύγουν στον Άγιο Σάββα. Απλώς είναι κάτι το οποίο αναγκαστικά πρέπει να το κάνουν οι δομές αλληλεγγύης, γιατί έπρεπε να το έχει κάνει το κράτος και το οποίο δεν το έχει κάνει. Είναι πάρα πολύ απλό δηλαδή, και είναι εγκληματική αμέλεια που δεν το είχε κάνει. Εδώ τώρα μιλάμε για πράγματα τα οποία φαντάζουν πολυτέλειες. Έχουμε συνηθίσει και εμείς να τα θεωρούμε λιγάκι πολυτέλεια. Εδώ έπρεπε να έχει ξεσηκωθεί η λαϊκή πλειοψηφία και να μην έχει αφήσει πέτρα πάνω στην πέτρα. Όλα αυτά που δεν έχουν γίνει, η λαϊκή πλειοψηφία δεν τα έχει απλά πληρώσει. Τα έχει προπληρώσει και χρυσοπληρώσει. Με αιματηρές ασφαλιστικές φορές περίθαλψης και με δυσβάσταχτους φόρους. Τώρα μιλάμε για δομές φιλοξενίας. Εδώ να πάμε και στα πιο βασικά. Δομές κοινωνικής πρόνοιας. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Αν έχετε ακούσει, κάθε τόσο ξεσπάει μια ιστορία όπου δίνεται μια εντολή από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, σε εισαγωγικά, μπορεί να είναι και δικαιολογημένη. Ας πούμε, παρατηρείται κακοποίηση παιδιού. Πρέπει να αυλεπεί, ξέρω εγώ, εντολή να πάει στο νοσοκομείο. Ακόμα και στις χειρότερες περιπτώσεις, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, εάν δεν υπάρχει κάτι πολύ έτσι άμεσο επίγον θέμα υγείας, η νοσηλεία είναι 2 μέρες. Πρέπει να γίνει παιδιατρική εκτίμηση, παιδοψυχιατρική εκτίμηση, παιδοχειρουργική εκτίμηση, κάποιες εξετάσεις κλπ. Έλα που μετά αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Δεν υπάρχουν δομές κοινωνικής πρόνοιας. Το αποτέλεσμα, παραμένουν για μήνες μέσα σε νοσοκομιακό περιβάλλον, που είναι ό,τι χειρότερο για τον ψυχισμό τους. Είναι τραύμα δηλαδή. Τραύμα, τα συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή ο εγκλεισμός σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε στα ακόμα πιο έτσι βασικά. Θα χρησιμοποιήσω φρασιολογία Γεωργιάδη. Για ακροαριστερό αναρχικό κρατούμενες κομμουνιστικές συμμορίες της μιζέριας, πως τα λέει. Ας πάρουμε μια τέτοια συμμορία. Ο ΩΣΑ, είναι γνωστοί κομμουνιστές αυτοί που διοικούν τον ΩΣΑ, πριν από ένα μήνα έβγαλε συντριπτικά στοιχεία. Ο ΩΣΑ, ποια χώρα της Ευρώπης είναι πρώτη σε θανάτους από καρκίνο? Μπορεί να πάει το μυαλό σας ποια είναι αυτή, έτσι? Ναι. Και έβγαλε και συγκεκριμένα 3 αιτίες, μία από τις οποίες είναι η κατάρρευση του συστήματος περίθαλψης. είναι πρώτη χώρα σε θανάτους από κακοήθεις νοπλασίες η Ελλάδα, και μια από τις τρεις βασικές αιτίες είναι η κατάρρευση του συστήματος περίθαλψης. Αυτά τα λένε οι κομμουνιστές του ΟΣΑ. Μετά υπάρχει μια άλλη διαβόητη κομμουνιστική συμμορία που λέγεται Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, της οποίας ο μέχρι πρότινος πρόεδρος ήταν υποψήφιος πριν από λιγότερο από 2 χρόνια στις ευρωεκλογές του 2024 με την κομμουνιστική Νέα Δημοκρατία, υποψήφιος ευρωβουλευτής. Οι οποίοι έχουν τεκμηριώσει με στοιχεία που τα παίρνουν από επίσημες κρατικές ιστοσελίδες, έτσι. Ότι από τη Διάβγεια και λοιπά, ότι κάθε μήνα που περνάει, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, οι αποχωρήσεις γιατρών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας λόγω συνταξιοδότησης ή παρέτησης είναι λιγότερες από τις προσλήψεις. Πάρα πολύ απλό. Που ξετινάζει τις αρλουμπολογίες του Γεωργιάδη με κάτι νούμερα που το κατεβάζει από την κλάβα του κάθε μέρα στα 40 κανάλια. Οι παρετήσεις, λέω, και οι συνταξιοδοτήσεις είναι περισσότερες από τις προσλήψεις. Κάθε μήνα το έλλειμμα γίνεται όλο και πιο αρνητικό. Και επίσης υπάρχει και άλλη μια κομμουνιστική συμμορία που λέγεται Eurostat. Είναι και εκεί γνωστοί κομμουνιστές. Η οποία έχει πει με στοιχεία συγκεκριμένα, τεκμηριωμένα, τι για την ιατρική των ενηλίκων, δηλαδή για ασθενείς από 16 ετών και πάνω, το ίδιο ισχύουν για την παιδιατρική, αλλά λέμε τώρα τα στοιχεία που βγήκανε, ο μέσος όρος δυσκολίας πρόσβασης υπηρεσίες περίθαλψης στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 3,5%. 3,5% των ερωτηθέντων αναφέρουν δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης. Ξέρετε πόσο είναι στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat? 21% είναι 6 φορές μεγαλύτερη, σύμφωνα με τη Eurostat, η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης στην Ελλάδα, συγκριτικά με το μέσο όρο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να επανέλθω και τελειώνω στην κομμουνιστική συμμορία που αναφέραμε προηγουμένως, τον ΟΣΑ, έχει πει πριν από μερικούς μήνες και ένα άλλο που έχει βγει τεκμηριωμένα με στοιχεία. Η Ελλάδα είναι στον πάτο όχι των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο, όλων των χωρών μελών του ΟΣΑ, σε έναν άλλο δείχτη που λέγεται Αναλογία Δημόσιων προς Ιδιωτικές Δαπάνες Υγείας. Ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι αυτά που αναγκάζεται να πληρώσει ο ασθενής, ο φορολογούμενος, ο ασφαλισμένος, έξτρα από την τσέπη του. Αυτές είναι ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Και εκεί πρώτη από το τέλος η χώρα. Τα λέω αυτά γιατί τώρα να βγαίνουμε εμείς και λέμε τους πραγματικούς αριθμούς. Βγαίνει η κυβερνητική προπαγάνδα, λέει άλλους αριθμούς, ό,τι ψέματα τους. Εδώ μιλάμε για στοιχεία από οργανισμούς συγκεκριμένους, διεθνείς, έτσι. Αυτά όλα δεν είναι απλά πράγματα. Αυτά όλα στοιχίζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, έτσι. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες κρατικές δολοφονίες με εγκληματική κυβερνητική ευθύνη. Είναι τελείως καθαρό αυτό, έτσι. Είναι άνθρωποι που θα έπρεπε να ζουν και δεν ζουν. Μπορεί να το πεις αλλιώς αυτό. Γι' αυτό τελειώνω, λέω, ότι πέρα από τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, όπως η συγκεκριμένη που είναι εξαιρετικά αξιέπαινη, γιατί έχουμε ο ένας τον άλλον, έτσι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, μόνο ο λαός σώζει τον λαό, εκτός από αυτό, εδώ πραγματικά χρειάζεται ξεσηκωμός. Εγώ θα πω το παράπονο μου, ότι πολλές φορές η λαϊκή πλειοψηφία εξεγείρεται για άλλα θέματα έλλειψης δικαιοσύνης, για θέματα παιδείας, για θέματα άλλα. Για το θέμα της υγείας υπάρχει ένα δεν πολύ κουνιέται, σου λέει δεν γίνεται τίποτα, τα ξέρω. Δεν είναι έτσι. Εκεί που έχει γίνει έχει επιβάλει λύσεις. Εκεί που έγινε ξεσηκωμός, πραγματικά πάνδημος, επέβαλε λύσεις. Το νοσοκομείο της Ιεράπετρας θα είχε ήδη βάλει λουκέτο από πρόπερση. Δεν έβαλε, γιατί ξεσηκώθηκε όλη η Ιεράπετρα, κατέβηκε στο δρόμο σύσσωμη. Δεν το άφησε να κλείσει. Και μια σειρά από άλλα τέτοια παραδείγματα θα μπορούσα να πω, αλλά μην κουράζω. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Αθήνα κάποια στιγμή όμως. Πρέπει να γίνει και στην Αθήνα. Εκεί που κάτι γίνεται δυναμικό και όχι συμβολικό, στυλ, μην το πω τώρα, 10 άτομα σαν τους Γιαχωβάδες με ένα πανό για φωτογραφίες, εκεί που γίνεται κάτι πραγματικά δυναμικό, που είναι σε αρμονία με την κρισιμότητα της κατάστασης. Π.χ. αυτά που είχαν γίνει όταν είχε έρθει ο Γεωργιάδης στην Νίκαια, τα θυμάστε. Αυτά τα αγκαλιάζει και τα χειροκροτεί ο βαθύς λαός. Τα επαινεί, πραγματικά δηλαδή. Πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπάνω, ο βαθύς λαός να μην είναι στον καναπέ και να χειροκροτάει τέτοιες αντιφράσεις. Πρέπει να σηκωθεί από τον καναπέ και να βγει και στον δρόμο. Γιατί αυτόν αφορούν πρώτα και κυρία όλα αυτά. Αυτό είναι που μας λείπει κατά την ταπεινή μου γνώμη. Και μετά δεν θα μπορούν να βάλουν πλάτες σε αυτό το χάλι και σε αυτό το έσχος ούτε τα αναχώματα, ούτε οι ηγεσίες των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων και όλου του αστικού πολιτικού συστήματος, δεν μπορούν να βάλουν φρένο αν γίνει αυτό. Και τελευταία κουβέντα, αυτό πρέπει να γίνει με μια ειδική καμπάνια κατά τη γνώμη μου από όλους μας, από γιατρούς, από αλληλέγγυους, από τα σωματεία του Άγιου Σάβα, από όλους, για το θέμα των κακοήθων νεοπλασιών. Πραγματικά έχουμε τεράστιο θέμα, έχουμε τεράστιο θέμα. Επίσης, ένα άλλο που πρέπει να ξέρετε, για διάφορους λόγους, δεν υπάρχουν στοιχεία. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Άμα πας στα επιδημιολογικά τμήματα των ιατρικών σχολών και τους πεις, έλα εδώ ρε, πες μας πόσο έχει αυξηθεί η επίπτωση στον καρκίνο του πνεύμονα τα τελευταία χρόνια. Πόσο έχει αυξηθεί η επίπτωση στο πολύμορφο γλιοβλάστομα εγκεφάλου. Πόσο έχει αυξηθεί η θνησιμότητα από κακοήθεις παθήσεις. Δεν έχουν στοιχεία. Κατά λάθος εξεπίτηδες δεν υπάρχουν τα στοιχεία, έτσι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Γι' αυτό έχουν όλα αυτά τεράστια σημασία, είναι αξιέπαινη προσπάθεια, πρέπει να συνεχιστεί και να αναδειχθεί σαν πραγματικά ουσιαστική πλευρά του γενικότερου θέματος των προσφυγικών και του συγκεκριμένου αγώνα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπα-Νικολάου και πάμε στις συντρόφισσες από το Πανελλαδικό Αυτοργανωμένο Δίκτυο για την Υγεία.
3: Καλησπέρα και από μένα, εκ μέρους του Πανελλαδικού Αυτοργανωμένου Δικτύου για την Υγεία. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας κάποια λόγια για το δίκτυο, γιατί είναι ένα σχετικά νέο εγχείρημα και ενδεχομένως πολλοί από εσάς να μην το γνωρίζετε. Το Πανελλαδικό Αυτοργανωμένο Δίκτυο για την Υγεία είναι μια οριζόντια συνεργασία δικτύωσης αυτοργανωμένων δομών υγείας, κοινωνικών ιατρίων αλληλεγγύης, ομάδων συνελεύσεων που ασχολούνται με θέματα υγείας, ανθρώπων που εργάζονται στον χώρο της υγείας, αλλά και ομάδων θεραπευόμενων. Το δίκτυο συγκροτήθηκε το 2025, όταν προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας συνδέσεων μεταξύ μας, αλληλεγγύης και συσπήρωσης γύρω από κοινούς αγώνες, με στόχο όχι μόνο την αλληλοκάλυψη των πρακτικών αναγκών μας, αλλά και την καλύτερη διάχυση προς τα έξω των κοινών προραγμάτων μας, έχοντας ως δίκτυο το στόχο μιας δευρυμένης κοινωνικής απεύθυνσης. Η Δομή Υγείας των Κατηλημένων Προσφυγικών αποτελεί ιδρυτικό μέλος του δικτύου και από την πρώτη μέρα συμμετέχει ενεργά σε όλες τις διαδικασίες και στηρίζει με προτάγματα, ιδέες και δράσεις στους κοινούς μας αγώνες. Η έμπρακτη αλληλεγγύη και προσφορά της στο δίκτυο είναι πολύτιμη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συνεισφορά της στην επαναλειτουργία του οδοντιατρίου της ΑΔΕ με τη συμμετοχή του οδοντιάτρου των προσφυγικών. Με τη Δομή Υγείας της Κοινότητας έχουμε κάνει κοινές εκδηλώσεις, ενώ έχουμε θαυμάσει και αντλούμε έμπνευση από τον τρόπο που σκέφτονται και δρούν στα κατηλημένα προσφυγικά. Στην αυτοπαρουσιαστική μας διακήρυξη, αποτυπώσαμε μαζί την κοινή μας αντίληψη για την υγεία ως κοινωνικό και εξόχως πολιτικό ζήτημα. Στις συλλογικότητες και τις δομές του δικτύου, κατανοούμε πως η καθολικά προσβάσιμη και δωρεάν φροντίδα υγείας είναι ζήτημα τόσο διεκδίκησης όσο και αυτοοργάνωσης, καθώς απαιτεί συνολική μέρημνα σε κάθε επίπεδο της ζωής μας, υλικά, πνευματικά και κοινωνικά. Απαιτεί επομένως τη ριζική αλλαγή των κοινωνικών συνθήκων και σχέσεων στις οποίες ζούμε, αντίληψη που μπορεί να συμπυκνωθεί στο σύνθημα «Η αλληλεγγύη είναι θεραπευτική». Πέραν από τη συμμετοχή στο δίκτυο, η Δομή Υγείας των Κατηλημένων Προσφυγικών φροντίζει για την καλή υγεία της κοινότητας, όχι μόνο με την κάλυψη φαρμακευτικών αναγκών της, αλλά και με παρεμβάσεις σε χώρους υγείας και συνοδεύοντας σε νοσοκομεία παιδιά και ενήλικα μέλη της κοινότητας που χρήζουν ιατρικής φροντίδας και είναι αποκλεισμένα από το σύστημα υγείας, διεκδικώντας μαζί τους το αυτονόητο, τη λήψη ιατρικής βοήθειας. Η Δομή Υγείας φροντίζει για τη χαρτογράφηση ατόμων της κοινότητας με χρόνια ζητήματα υγείας, παρακινώντας και στηρίζοντάς τα ώστε να ασχοληθούν με την υγεία τους, ενώ παράλληλα προωθεί την αυτομόρφωση και την αυτοδιαχείριση γύρω από την υγεία, μέσω συζητήσεων, εκδηλώσεων και πρακτικών γνώσεων γύρω από τις υπηρεσίες υγείας αλλά και την πρόσβαση σε αυτές. Παρέχει ολιστική μέρημνα για ανθρώπους της κοινότητας που αντιμετωπίζουν ζητήματα ψυχικού πόνου, σωματικών ασθενειών, εξαρτήσεων, φροντίζοντας για τη βιωσιμότητα του χώρου τους, μεριμνώντας για την τήρηση της φαρμακευτικής τους αγωγής, υποστηρίζοντάς τους σε επίπεδο καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα προσφέροντας συντροφιά και ένταξη στις κοινωνικές εργασίες, μεριμνώντας επίσης και για την τήρηση των ιατρικών τους ραντεβού. Στον χώρο των κατηλημένων προσφυγικών έχει δοθεί στέγη σε ευάλωτες ομάδες και με τη συμβολή της δομής υγείας έχει παρασκευθεί ένα κοινωνικό πλαίσιο στη φροντίδα της υγείας τους, ενώ μέσω της αλληλεπίδρασης και της αυτομόρφωσης τα μέλη των ομάδων αυτών αποκτούν και ενδυναμώνουν τις γνώσεις τους για το πώς να φροντίζουν τα ίδια τον εαυτό τους, αλλά και το πώς να διεκδικούν την ισότιμη πρόσβασή τους στο σύστημα υγείας. Τον τελευταίο καιρό, στη δομή υγείας, εκτός από τη λειτουργία του κοινωνικού φαρμακείου, παρέχεται και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην κοινότητα αλλά και στην ευρύτερη γειτονιά. Η δράση της δομής υγείας δεν περιορίζεται στη φροντίδα των 400 μελών της κοινότητας, αλλά η αλληλεγγύη της απευθύνεται στην ευρύτερη κοινωνία, όπως φαίνεται πολύ καλά τώρα και από τη δημιουργία του ξενώνα φιλοξενίας θεραπευόμενων του Αγίου Σάβα και των συνοδών τους. Η υγεία σήμερα αποτελεί ένα ευρύτερο κοινωνικό και ταξικό ζήτημα, καθώς αντιμετωπίζεται ως προϊόν στο οποίο έχουν πρόσβαση όλο και λιγότεροι άνθρωποι. Ζούμε σε μια καθημερινή ανασφάλεια με διαρκή ερωτηματικά. Τι θα κάνω αν, πώς θα ζήσω χωρίς. Σε αυτή τη συνθήκη, η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών αποτελεί την απάντηση. Χωρίς χρηματοδότηση από κανένα κράτος, κόμμα ή εκκλησία, κατάφερε σήμερα να ανοίξει και το δεύτερο ξενώνα. Αυτό ήταν αποτέλεσμα προσωπικής εργασίας των μελών της κοινότητας, με μοναδικό πρόταγμα την αυτοοργάνωση και την αλληλεγγύη. Ίσως οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βρεθεί στη συνθήκη όπου κάποιος δικός μας άνθρωπος ή ακόμα και εμείς οι ίδιοι να περνάμε από τη δύσκολη διαδικασία μιας τέτοιας θεραπείας με ό,τι αυτή συνεπάγεται σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Σε αυτή την κατάσταση ευαλωτότητας, ασθενείς και συνοδοί βρίσκουν στον ξενώνα κάτι παραπάνω από μια απλή κάλυψη της ανάγκης για στέγαση. Βρίσκουν μια ευρύτερη πλαισίωση μέσα σε μια κοινότητα, βιώνοντας το αποτέλεσμα της αλληλεγγύης, κάτι που είναι ζωτική σημασία γενικότερα στη ζωή μας. Αλλά πόσο μάλλον μέσα σε μια τέτοια δύσκολη συνθήκη, κάτι που θα έπρεπε να αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Γι' αυτό δεν θα αφήσουμε ένα τέτοιο παράδειγμα αυτοοργάνωσης και συλλογικής ζωής να κατασταλεί, γιατί είναι ζωτικό για την κοινωνία. Και αν το κράτος έχει κηρύξει πόλεμο ενάντια στην κοινωνία, κηρύσουμε κι εμείς πόλεμο ενάντια στο κράτος. Θα είμαστε μαζί με τα προσφυγικά στους αγώνες για την προστασία των αξιών μας, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης, της αυτοοργάνωσης και των βασικών αγαθών της υγείας και της φιλοξενίας ανθρώπων που το έχουν ανάγκη. Η εστία φιλοξενίας και παροχής φροντίδας είναι ταυτόχρονα διαρκείς εστίες ανυποχώρητου αγώνα. Όπως εύγλωτα λένε και τα ίδια τα μέλη της κοινότητας των προσφυγικών, δεν υπάρχει άλλη λύση. Ή θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε. Ευχαριστώ.
4: You're listening to 3CR. This is Billy X. Jennings of the Black Panther Party. Power to the people.
5: Καλησπέρα και από μένα. Όπως είπε και η συντρόφισσα πριν, είμαστε μέλη του Πανελλαδικού Αυτοργανωμένου Δίκτυου για την Υγεία, που είναι μια οριζόντια συνεργασία δικτύωσης που συστάθηκε το 2025, στα τέλη του 2025. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντική η αντίληψη της υγείας ως ολότητα, μια ολιστική προσέγγιση δηλαδή που περιλαμβάνει τη σωματική, ψυχική, πολιτικοκοινωνική, οικονομική και προσωπική διάσταση αυτής της οντότητας που ονομάζουμε υγεία. Και θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική την αυτοργάνωση και την αυτοδιαχείριση ως βάση της. Τη σχέση του δικτύου με τα προσφυγικά, την ανέφερε η συντρόφισσα, δεν θα μακρηγορήσω πάνω σε αυτό. Και πάνω στο τι αγώνα έχουν δώσει τα προσφυγικά και η δομή υγείας των κατελημένων προσφυγικών στην φροντίδα της κοινότητας, την αυτοοργάνωσή της, την διαχείριση των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και των συνοδών τους, το πώς έρει η κοινότητα αυτή τους αποκλεισμούς και πώς αντιμετωπίζει την υγεία στο σύνολό της. Και ένα παράδειγμα αυτής της δράσης είναι και η δομή φιλοξενίας ασθενών και συνοδών του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάβας, που αυτή τη στιγμή γίνεται το άνοιγμα της δεύτερης δομής. Και γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί υπερασπίζεται εμπράκτως την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία χωρίς αποκλεισμούς και δίνει το κοινωνικό πλαίσιο για τη φροντίδα της υγείας. Όπως αναφέρθηκε και πριν στην πρώτη τοποθέτηση, δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να δίνουν 70 ευρώ το βράδυ σε ένα Airbnb για τις θεραπείες τους ή για τις θεραπείες των ανθρώπων τους. Και αυτό που συμβαίνει στα προσφυγικά είναι ισότητα, είναι πρόσβαση στην υγεία χωρίς αποκλεισμούς. Δεύτερον, γιατί είναι πολύ σημαντική, ζωτική σημασία η σχέση της δομής και αντίστοιχα της κοινότητας με το νοσοκομείο του Αγίου Σάβα και με το Σωματείο των Εργαζομένων. Είναι μια αιστεία αλληλεγγύης και συνδιαλλαγής, γιατί τα νοσοκομεία πρέπει να αποτελούν μέρη της κοινότητας. Οι ασθενείς είναι μέρη της κοινότητας. Δεν είναι άνθρωποι που ζουν λόγω της νόσου τους ή οτιδήποτε άλλο έξω από την κοινότητα αυτή, όπως αντίστοιχα και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Οπότε η σχέση που έχει η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών και η δομή με το νοσοκομείο είναι πάρα πολύ σημαντική ως αιστεία αλληλεγγύης και αγώνα. Και τρίτον, γιατί εμείς σε αυτό το εγχείρημα θεωρούμε ότι βρίσκεται το νόημα της αλληλεγγύης, γιατί η από το κάτω οργάνωση μιας τέτοιας κοινότητας φτάνει στο σημείο να βοηθάει ώστε να δοθεί ο προσωπικός αγώνας του κάθε ατόμου ή της κάθε οικογένειας ή του κάθε συνοδού ενάντια στην οποιαδήποτε νόσο και κατάσταση αντιμετωπίζει. Οπότε είναι ουσιαστικά επιμπτουσία αυτό που λέμε της ολιστικής προσέγγισης της υγείας. Λυπούμαστε που αυτό γίνεται εν μέσω ενός αγώνα για τη ζωή, όπως υπόθηκε και πιο πριν. Παρ' όλα αυτά, χαιρετίζουμε τον αγώνα αυτών. Θεωρούμε ότι είμαστε μαζί με τα προσφυγικά μέχρι το τέλος, που και για μας το τέλος αυτό θα είναι η νίκη. Και να μην ξεχνάμε αυτό που είπαμε και πριν, ότι η αλληλεγγύη είναι θεραπευτική.
1: Η κυρία Ντάσιου, πνευμονολόγος ΕΣΥ, εργαζόμενη στο Κέντρο Υγείας Νέας Ιωνίας.
6: Καλησπέρα και από μένα. Εγώ ήρθα σε επαφή με τα παιδιά όταν ήρθα να υπογράψω για τα προσφυγικά. Τα παιδιά μου φέρανε κάποιον ασθενή, ο οποίος όντως είχε προβλήματα και δεν είχε καμία πρόσβαση ή δυνατότητα πρόσβαση σε νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα ήρθα σε μία συνάντηση που είχε η ιατρική ομάδα. Με εξέπληξε το γεγονός ότι ήταν όλα νέα παιδιά με όρεξη, με πρόγραμμα, με πλάνο και με ιδέες. Είμαι πολλά χρόνια τόσο στη δημόσια υγεία και στην ιδιωτική κάποια στιγμή. Στα κοινωνικά ιατρία είμαι από αυτούς που φτιάξαμε πρώτη φορά ιατρείο μέσα στο ΚΑΜΠ Γαλατσίου, με μεγάλη πορεία για να διατηρηθούν οι δομές που φιλοξενούσαν πρόσφυγες. Και με εξέπληξε θετικά το γεγονός ότι νέα παιδιά έχουν πάρει τη σκυτάλη και αγωνίζονται μέσα στην κοινότητα, αγωνίζονται διαπολιτισμικά, διαταξικά, βοηθάνε τη τάξη και δημιουργούν τέτοιες συνθήκες σε ένα τέτοιο χώρο που είναι τόσο φορτισμένος ιστορικά. Ένας χώρος που πιθανότατα δεν θα θέλουν να υπάρξει, γιατί η ιστορία του είναι βαριά και είναι και μια ιστορία χρόνων. Θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για την υγεία, όπως έχει διαμορφωθεί, τα είπε και ο Πάνος προηγουμένως. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να τονίσω είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεκατίζουν και την πρωτοβάθμια περίθαλψη, κάτι που δεν βοηθάει στο να διακινηθούν, δεν βοηθάει στο να έχουν μια καλύτερη περίθαλψη οι ασθενείς. Τα κέντρα υγείας, τα οποία παλαιότερα είχαν 100 ή και 150 άτομα, αυτή τη στιγμή έχουν μόνο 20 ή 30 άτομα, αναγκάζονται οι συνάδελφοι να εφημερεύσουν σε επασφαλή κέντρα υγείας χωρίς τις δομές που θα δίνουν ασφάλεια στους ασθενείς, αλλά και χωρίς την περίθαλψη που θα έπρεπε να υπάρχει. Επίσης αποδεκατίζουν τις κοινωνικές δομές μέσα στη πόλη, τις ψυχιατρικές δομές μέσα στη πόλη, τις κοινωνικές υπηρεσίες μέσα στη πόλη. Τη στιγμή που τα κοινωνικά περιστατικά, που οι εξαρτήσεις χτυπάνε κόκκινο, που οι ψυχιατρικές παθήσεις χτυπάνε κόκκινο, που οι γυναικοκτονίες χτυπάνε κόκκινο. Αυτή τη στιγμή καμία δημόσια δομή δεν επαρκεί για να μπορέσει να στηρίξει ένα τέτοιο αγώνα. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό ή το άλλο όταν μας έρθουν κακοποιημένοι, όταν μας έρθουν εξαρτημένοι, όταν μας έρθουν άστεγοι και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει δομή και πλαίσιο για να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε και όταν το κάνουμε, το κάνουμε πέρα από τις δυνατότητές μας και μερικές φορές βρίσκοντας πολλά εμπόδια. Δεν υπάρχουν δομές που να στηρίζουν συγγενείς παιδιών με ενοπλασματικές αρρώστιες. Τα δύο παιδιατρικά ογκολογικά έχουν περάσει σε ιδιωτικά χέρια και οι συγγενείς δεν βρίσκουν που να μείνουν, όπως και τα παιδιά δεν μπορούν να μείνουν από την επαρχία πουθενά. Όλα αυτά δείχνουν ότι αυτά τα εγχειρήματα σαν αυτά που παλεύουν αυτή τη στιγμή η ομάδα υγείας στα προσφυγικά είναι τεράστια και είναι μεγάλη συμβολή. Η μεγαλύτερη συμβολή βέβαια αυτών των δομών, των κοινωνικών ιατρείων, των δομών υγείας, των αλληλέγγυων, είναι ότι τον κενό χώρο, τον άδειο χώρο, τον καταλαμβάνουμε εμείς. Δεν επιτρέπουμε να το καταλάβει η κυβέρνηση, η καθιστική ατάξη. Δεν επιτρέπουμε ο κενός χώρος να γίνει ένα άλλο μολ, να γίνει άλλη μία μεγάλη επιχείρηση και να περάσει σε ιδιωτικά χέρια που δεν θα υπάρχει καμία μα καμία δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν για το κοινό καλό. Είναι υποχρέωσή μας και χρέος μας αυτή τη στιγμή το κενό χώρο να τον κρατήσουμε για μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν πολλά εγχειρήματα που έχουν αποτύχει αλλά και πολλά εγχειρήματα που έχουν πετύχει. Είναι πολύ σημαντική η συμβολή των παιδιών εδώ πέρα, σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη ανάγκη σε άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση λόγω απώλειας άμκα ή απώλειας χαρτιών. Κάτι που τα προηγούμενα χρόνια με κάποιο τρόπο είχαμε καταφέρει να παλέψουμε και είχαμε τη δυνατότητα αυτά τα άτομα να τα περιθάλψουμε. Αυτή τη στιγμή μας έχουν στηρίξει ακόμα και αυτή τη δυνατότητα. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε από ιδία πρωτοβουλία και με κίνδυνο να τιμωρηθούμε γι' αυτό. Τα παιδιά εδώ πέρα έχουν καταφέρει να έχουν μεταφραστές, να έχουν ομάδες που μπορούν να στηρίξουν τέτοια άτομα και είναι χρέος μας να βοηθήσουμε να συντηρηθεί όλο αυτό το εγχείρημα. Το θετικό είναι πως πολλοί σύλλογοι, πολλές ιατρικές ομοσπονδίες στηρίζουν το εγχείρημα και αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Θα πρέπει οι από μέσα να στηρίξουν αυτά τα εγχειρήματα. Θα πρέπει οι σύλλογοι, οι ομοσπονδίες μας να υπογράψουν ότι στηρίζουν αυτά τα εγχειρήματα για να μπορέσουν να διατηρηθούν και να συνεχίσουν. Όταν το 10 φτιάχναμε τα πρώτα κοινωνικά ιατρεία, είχα πει κάτι το οποίο σε κάποιους φάνηκε περίεργο. Ονειρεύομαι την ημέρα που δεν θα έχουμε ανάγκη κοινωνικών ιατρείων, δεν θα έχουμε την ανάγκη αλληλέγγυων γιατρών, αλληλέγγυων υπηρεσιών, γιατί η δομή της κοινωνίας θα έχει καταφέρει, η ίδια κοινωνία θα έχει καταφέρει να έχει δημόσιους δωρεάν χώρους για όλα αυτά. Δημόσιους δωρεάν χώρους για τους εξαρτημένους, για τους καρκινοπαθείς, για τις άγαμες μητέρες, για τις μονογενειακές οικογένειες, για τα παιδιά χωρίς συνοδό. Αυτή η μέρα ελπίζω να έρθει πριν εγώ φύγω από αυτή τη γη και ελπίζω να γίνει σύντομα. Αυτό είναι και το όνειρό μου. Κάποια στιγμή εδώ να υπάρχουν δομές οι οποίες θα ασχολούνται με τη διασκέδαση, θα ασχολούνται με το θέατρο, το σινεμά, τις παιδικές χαρές και όχι με την υγεία, όχι με τη στήριξη οικογενειών, γιατί θα έχουμε καταφέρει να δομήσουμε τέτοιες δημόσιες δωρεάν δομές. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που μου δώσανε την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με αυτό το χώρο και να πάρω κουράγιο, να συνεχίζω να αγωνίζομαι, γιατί μόνο βλέποντας ότι υπάρχει συνέχεια και υπάρχει δύναμη και αγάπη και αλληλεγγύη, μπορεί κάποιος να προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ.